0: Άρα ο τώρα γίνει φόρμασα ο τάι τσέκαρο του σκριάντου τσίπου μπίσο. Ώρα του μάτσι, φεσέντο μάις τον μπλόκο για για σαϊντέρα ζιόζι.
1: Os maiores artistas estão na Arauto.
0: Praia Velha.